οπάλινες σπίθες του πρώτου σπιτιού μας μες στη λαύρα του θέρους, στις γης του πυρός την αένα η θύρα, στους κάμπους, στα δάση, στα ουράνια. Θα σπαστώ απαλά τις εικόνες στα χείλη, θα χαρίσω ελπίδες, σαχιβάδες και κάστρα που βουβά παραστέκουν σ' όσα αγγίζουν οι μοίρες. Κι όταν δύο στα πεύχα των ειδώλων φεγγίτες αυλακώνουν αλόγα τα ξύλινα, χαμοκέδρου θοπίες, θεωρίες σεπτές μυστικών δεινοσαύρων στο νερό τις πλεκτάνες που τα ζώσανε κύκνη, μαύρη κύκνη, γαλάζιοι, όλο ιδέα και πόθο, που λες πάει να σβήσει και από τόμος γυρεύει να ανέβει πιο ψηλά, να γκρεμίσει, να σπάσει, παραθύρια να ανοίξει, να φωνάξω, να κλάψει, να ρημάξω, να αράξει, να σκιστεί, να χαράξω στο χαλκό πιο βαθιά, πιο βαθιά, περιστέρια, λιοντάρια των μαλλιών της τη νύχτα, του στρατιώτου το όπλο, τ' αρβανίτικο χώμα κι όπου φτάσει, αν φτάσει, φαντασία μετάλλου, λόγια που είπα, επιθεία σε ανίδρους εκτάσεις, τροπικούς και πηγάδια θα διαβεί, ως να φέξει αυγή η πλανέφτρα, μάιλον κούρδων κρεπάλι, να αγοράσει κιθάρες που μου πνίγουν τα μάτια, ως να σύρω τα πέπλα που κρατάει η σελήνη, στη μορφή μου να δέσει τη μορφή των πουλιών.

time.

Γεια. Είστε συντονισμένοι στο Strummer, είναι Δευτέρα, είναι 6 ώρα, είναι η κουμπί το ξεχασμένο πηγάδι με τον Γρηγόρη και είναι 27 Ιουλίου. Φίρδιν Μίγνιν τα είπα όλα αυτά. Πιθανώς να έχει να κάνει με το ότι είναι 27 Ιουλίου. Ποιος να το λέγει.

Λίγο πριν λοιπόν ο σταθμός χαιρετήσει για καλοκαιρινές διακοπές, μια τελευταία βουτιά στο ξεχασμένο πηγάδι. Ξεκινήσαμε με το Summer. Καλή ακρόαση.

Από τα 1997 λοιπόν το πιάσαμε σήμερα και το πρώτο στούντιο άλμπουμ του Mogwai, όπου παίξαν το Summer λίγο διαφορετικά από ό,τι το είχαν παίξει πριν στο single. Περίεργο Summer είναι αυτό το Summer, αλλά τι να ξέρουν από Summer και οι Σκοτσέζοι. Έχουμε πολλοί Σκοτσέζους σήμερα εδώ. Θα συνεχίσουμε τώρα με τους δεύτερους Σκοτσέζους, τα καπάκια. Τους Boards of Canada, τους οποίους έχουμε όλο τον Ιούλιο ακούμε πράγματα από το φετινό τους άλμπουμ και θα κάνουμε και σήμερα. Δεν θα χαλάσω τέτοιο σερί.

Και άλλοι σκοτσέζοι λοιπόν, που και αυτοί φαντάζονται ότι το καλοκαίρι σημαίνει να βουτάς από απόκρημνα βράχια σε μια ανταριασμένη θάλασσα, κάπως έτσι. Έτσι μου ήρθε η εικόνα για το τι σημαίνει. Συγγνώμη γιατί τώρα μικροφωνίζω. Τι έλεγα λοιπόν για τους σκοτσέζους, που εγώ φαντάζομαι ότι φαντάζονται το καλοκαίρι σαν τον τρόπο που σας περιέγραψα. Θέλω να, πριν πάω στους τρίτους σκοτσέζους που σας έχω στα καπάκια για σήμερα, θέλω να καλησπέρισω τον φίλο τον Ιορδάνη, ο οποίος κοιτάω εδώ πέρα μια στιγμή προχειρό το αψιολόγιο και πέραν από τις πολύ συχνές του παρουσίες στο Mixcloud έχει κάνει και δύο εμφανίσεις ζωντανές εδώ στα θερινά τμήματα. Και μπορώ να τον προσκαλέσω και αυτόν μαζί με όλους σας στο ραντεβού μας, το οποίο είναι 29 Νοεμβρίου, παιδιά. Έλεγα 28 Νοεμβρίου τόσο καιρό. Ευτυχώς ένας από τους πράκτορες της εκπομπής με ενημέρωσε και το διορθώνω. Φοβάμαι ότι θα χρειαστεί 28 Νοεμβρίου να πάω να τη στήσω έξω από τον καζάρτε για να διώχνω όσους έχουν μπερδευτεί και θα είναι εκείνη τη μέρα εκεί. Λοιπόν, Νοεμβρίου θα είναι η Arab Strap στο Καζάρτε και θα είμαστε και εμείς εκεί από κάτω.

Η Arab Strap λοιπόν θα είναι 29 Νοέμβρη στην Αθήνα. Ετοιμάζουν καινούριο δίσκο για το φθινόπωρο και έχουν δώσει 3 τραγούδια, αλλά προσωπικά δεν μου αρέσουν πάρα πολύ και γι' αυτό σας παίζω παλιότερα. Αυτό που ακούσαμε είναι το Tears on Tour από το As Days Get Dark, το οποίο είναι φοβερός δίσκος ολόκληρο. Τώρα θα αλλάξουμε νησί, θα πάμε παραδίπλα στην Ιρλανδία.

Αυτή λοιπόν ήταν η Fontaines DC από το τρίτο τους άλμπουμ. Οι Fontaines έχουν τρία άλμπουμ τα οποία μου αρέσουν από αρκετά έως πολύ και ένα τέταρτο το τελευταίο το οποίο δεν μου αρέσει. Είχα την ατυχία να τους δω μετά το τέταρτο και ούτε η συναυλία τους πρέπει να πω ότι δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Ελπίζω να μην ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, αν και φοβάμαι ότι μιας και αυτό ήταν που είχε έτσι τη μεγαλύτερη επιτυχία, ότι είναι πολύ πιθανό να πάνε προς τα εκεί. Για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα σας πάω στα 2012, την πρώτη φορά που ο LP συνεργάστηκε με τον Killer Mike.

Κάτι έλεγα σήμερα το πρωί σε ένα φίλο για έναν άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και αυτό με έκανε να σκεφτώ έτσι, να θυμηθώ μάλλον ένα πράγμα για αυτόν εδώ τον ραδιοφωνικό σταθμό, το Strummer. Το πράγμα αυτό είναι το πόσο εύκολο φαίνεται να πατήσει κανείς ένα κουμπί και να ακούσει έναν ιντερνετικό σταθμό ή το πόσο εύκολο φαίνεται ακόμα το να πατήσει μερικά κουμπιά και να κάνει μια εκπομπή σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Πίσω από αυτό όμως υπάρχει πολύ τρέξιμο το οποίο το αναλαμβάνουν πολλοί άνθρωποι, το αναλαμβάνουν με μεράκι και αφιλοκερδός που και τα δύο είναι πολύ σημαντικά και θα ήθελα έτσι με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν όλες τις δουλειές που χρειάζεται να γίνουν για να υπάρχει αυτό εδώ το ραδιόφωνο και να μπορούμε εδώ πέρα 27 Ιουλίου εμείς να κάνουμε εκπομπή. Dry Cleaning για τη συνέχεια, οι οποίοι έχουν βγάλει ένα πολύ μέτριο έως αδιάφορο άλμπουμ φέτος, αλλά ακόμα και εκεί μέσα, όλο και κάτι θα βρει κανείς.

Με τις ΛΑΣ ξεπεράσαμε τις 6,5. Εσείς είστε συντονισμένοι στο Στράμερ και ακούτε το ξεχασμένο πηγάδι, το οποίο έκανε καρέ αυτό τον Ιούλιο εδώ στο Στράμερ, απροσδόκητα. Θα συνεχίσουμε τώρα με ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το ξεσήκωσα από την εκπομπή Off the Record εδώ του σταθμού. Είναι η Library Card από το Rotterdam, μια μπάντα που δεν έχει ακόμα δίσκο, έχουν κυκλοφορήσει έτσι σκόρπια τραγούδια εδώ και εκεί. Το τραγούδι αυτό που άκουσα και μ' άρεσε ονομάζεται Out of Context.

Μπορεί εγώ καμιά φορά να σας δίνω λάθος πληροφορίες, όπως για τη συναυλία των Arab Strap ή μισές πληροφορίες, αλλά ευτυχώς οι ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής δεν παίζουν, οπότε με αυτόν τον τρόπο, μέσω του ακροατηρίου, έμαθα πως το τραγούδι που θα ξαναακούσουμε τώρα, σε επανάληψη, είναι μια διασκευή, δεν είναι τραγούδι των Retail Simps, αλλά είναι διασκευή ενός τραγουδιού του 1967 από ένα συγκρότημα που δεν θυμάμαι τώρα, από τους Box Tops.

Λάθος. Ήθελα να πω πριν από αυτό, λάθος κουμπί πάτησα. Ήθελα να πω λοιπόν ότι αυτοί ήταν οι Little Sims οι οποίοι άλλαξαν το όνομα του τραγουδιού από The Letter σε Email List. Πράγμα το οποίο βρίσκω πολύ πετυχημένο. Και τώρα μάλλον τώρα θα χαιρετήσω το Στέλιο, γιατί δεν είμαι σίγουρος αν το χαιρέτησα πριν. Γεια σου Στέλιο. Και μετά, δηλαδή τώρα, θα πάμε πίσω στο προπέρσινο άλμπουμ των Being Dead για να ακούσουμε από εκεί αυτό που ξεκίνησε να παίζει πριν και το έκοψα. Τώρα θα ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι και θα συνεχίσει από εκεί που έμεινε.

Αυτό που ακούσαμε έχει κάποια στοιχεία από το μικρό τυμπανιστή. Ερώτηση είναι αυτή. Αυτό που ακούσαμε σίγουρα είναι από το δεύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν παρέα ο Panda Bear, τον Animal Collective, με τον Sonic Boom, τον Spaceman 3. Φετινό είναι και αυτό. Και τώρα θα σας πω κάτι για τους Bell & Sebastian, χωρίς να σας παίξω Bell & Sebastian, σας έχω το τέλος. Οι Bell & Sebastian λοιπόν θα παίξουν δύο μέρες πριν τους Arab Strap. Έχουμε γεμίσει σκοτσέζους. Θα παίξουν δύο μέρες πριν τους Arab Strap στο Floyd. Οι Bell & Sebastian έχουν κλείσει 30 χρόνια από τη χρονιά που κυκλοφόρησαν και το If You're Feeling Sinister και το Tiger Milk. Και από ό,τι διάβασα κάνουν μια περιοδία κατά τη διάρκεια της οποίας πότε παίζουν το ένα, πότε παίζουν το άλλο. Εδώ από ό,τι λέει ο διοργανωτής θα παίξουν το If You're Feeling Sinister, είναι λίγο πιο... Σαν το, δεν ξέρω αν πρέπει να διαλέξω μεταξύ των δύο, αυτό θα διάλεγα κι εγώ. Αλλά τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να ρωτήσω το λογιστήριο αν θα μπορέσουμε να πάμε και σε αυτή τη συναυλία, δεν το πολύ βλέπω.

Όχι, πήγε μόλις 6 και 49 και τώρα θα σας πω το μέλλον. Δύο τραγούδια μας έχουν μείνει, οπότε θα σας πω το μέλλον. Το μέλλον είναι άγνωστο ως γνωστόν. Και αυτό που ξέρω να σας πω είναι ότι μόλις τελειώσει αυτή η εκπομπή θα πάω να συναντήσω το Σωτήρη και θα σχεδιάσουμε μαζί το μέλλον των εκπομπών μας. Εντάξει, το πρώτο μισό αυτής της πρότασης είναι αλήθεια όμως. Το μέλλον λέει ότι ο σταθμός κλείνει για διακοπές και θα τα ξαναπούμε μαζί με τα σχολεία εκεί πέρα.

Αυτό θα μπορούσατε να έχετε ποντάρει ότι έχει γίνει, ότι θα γινόταν. Ότι θα παίξουμε μπέντα μπάντ εννοώ.

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και την επικοινωνία σήμερα, ολόκληρο τον Ιούλιο, αλλά και ολόκληρη τη σχολική χρονιά. Το ραντεβού μας είναι για το Σεπτέμβρη. Αυτά. Γεια. Yeah.

silent as the grave, as common as grass, as tangible as gas.